κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. 5 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία, ο Όφη επέστρεψε δυναμικά σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Όφη, έχοντας 15.000 φιλάθλους μαζί του στο Παγκρίτιο στάδιο, παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο με 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα, νίκησε 3-0 την ομάδα της Σόφιας και έκανε το μεγάλο βήμα για το Europa League. Μέχρι σήμερα Παρασκευή στις 12 το βράδυ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Νέα έντονη πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για σημαντικές αυξήσεις στην Αγγλία, εφόσον δεν συνεχιστεί η κρατική στήριξη. Στην παράταση ωστόσο της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. 3 αφίξεις με παράτυπους μετανάστες είχαμε τα ξημερώματα σε Καλούς, Λιμένες και Γάβδο, με συνολικά 181 άτομα να διασώζονται και να εντοπίζονται από δυνάμεις της Frontex και το λιμενικό. 47 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι λόγω της νόσου καταγράφηκαν το διάστημα από 13 Αυγούστου έως και χθες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες είχαν διαγνωστεί περίπου 150 εγχώρια περιστατικά και έχουν σημειωθεί 13 θάνατοι. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση «Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος», καθημερινά στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Βαρύ είναι το πένθος και απέραντη η θλίψη που επικρατεί στην Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη. Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή προχθές το βράδυ στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αγγελιανού Κάμπου. Ο Άγγελος Περιστέρης ήταν ένας διακεκριμένος πρωτοχορευτής του λαογραφικού ομίλου Χοροκρήτες, ενώ είχε καταφέρει να αναπτύξει βαθύς και ισχυρούς δεσμούς με τη ρεθυμνιώτικη κοινωνία, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων μέσα από το ήθος του, την ευγένεια και το πάθος του για την κριτική παράδοση. Ο τραγικός επίλογος για το χαμογελαστό παλικάρι θα γραφτεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιεροναό του Αγίου Τρίφωνα στην Παλίνη Αττικής. Με κεντρικό σύνθημα την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, τον τουρισμό, τη βελτίωση των υποδομών, την οδική ασφάλεια και την ενίσχυση της νέας γενιάς πραγματοποιείται αύριο Σάββατο το 31ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών στο Ρουμελί Μυλοποτάμου στις 10 το πρωί. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν με τον καθιερωμένο αγιασμό και τους χαιρετισμούς των επισήμων και των διοργανωτών, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση του φιλοξενούντος χωριού Ρουμελί. Στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται επίσης η απονομή βραβείων στα καθαρότερα χωριά της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου. Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στους ορεινούς όγκους της Κρήτης και στις προοπτικές που διαμορφώνονται για την τοπική οικονομία. Στη συνέχεια, η δεύτερη θεματική ενότητα θα καλύψει το κέριο ζήτημα των μεταφορών και των οδικών υποδομών με άξονες στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την συνολική ανάπτυξη του νησιού μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων και θεσμικών εκπροσώπων. Με διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη γυναίκα στη Σιδία καθώς προχώρησε σε καύση πολυμάτων καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. 5 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία, ο ΟΦΗ επέστρεψε δυναμικά σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. ΟΦΗ έχοντας 15.000 φιλάθλους μαζί του στο Παγκρίτιο στάδιο, παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο με 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα, νίκησε 3-0 την ομάδα της Σόφιας και έκανε το μεγάλο βήμα για το Europa League. Μέχρι σήμερα Παρασκευή στις 12 το βράδυ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Νέα έντονη πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για σημαντικές αυξήσεις στην Αγγλία, εφόσον δεν συνεχιστεί η κρατική στήριξη. Στην παράταση ωστόσο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου που λύγει ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. 3 αφίξεις με παράτυπους μετανάστες είχαμε τα ξημερώματα σε Καλούς, Λιμένες και Γάβδο, με συνολικά 181 άτομα να διασώζονται και να εντοπίζονται από δυνάμεις της Frontex και το λιμενικό. 47 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι λόγω της νόσου καταγράφηκαν το διάστημα από 13 Αυγούστου έως και χθες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες είχαν διαγνωστεί περίπου 150 εγχώρια περιστατικά και έχουν σημειωθεί 13 θάνατοι. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση «Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος καθημερινά στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών». Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Βαρύ είναι το πένθος και απέραντη η θλίψη που επικρατεί στην Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη. Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή προχθές το βράδυ στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου. Ο Άγγελος Περιστέρης ήταν ένας διακεκριμένος πρωτοχορευτής του λαογραφικού ομίλου Χοροκρήτες, ενώ είχε καταφέρει να αναπτύξει βαθείς και ισχυρούς δεσμούς με τη ρεθυμνιώτικη κοινωνία, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων μέσα από το ήθος του, την ευγένεια και το πάθος του για την κριτική παράδοση. Ο τραγικός επίλογος για το χαμογελαστό παλικάρι θα γραφτεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρίφωνα στην Παλίνη Αττικής. Με κεντρικό σύνθημα την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, τον τουρισμό, τη βελτίωση των υποδομών, την οδική ασφάλεια και την ενίσχυση της νέας γενιάς πραγματοποιείται αύριο Σάββατο το 31ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών στο Ρουμελί Μυλοποτάμου στις 10 το πρωί. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν με τον καθιερωμένο αγιασμό και τους χαιρετισμούς των επισήμων και των διοργανωτών, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση του φιλοξενούντος χωριού Ρουμελί. Στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται επίσης η απονομή βραβείων στα καθαρότερα χωριά της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου. Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στους ορεινούς όγκους της Κρήτης και στις προοπτικές που διαμορφώνονται για την τοπική οικονομία. Στη συνέχεια, η δεύτερη θεματική ενότητα θα καλύψει το κέριο ζήτημα των μεταφορών και των οδικών υποδομών, με άξονες στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την συνολική ανάπτυξη του νησιού, μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων και θεσμικών εκπροσώπων. Με διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη γυναίκα στη Σιδία καθώς προχώρησε σε κάψη πολυμάτων καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. 5 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία, ο Όφη επέστρεψε δυναμικά σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Όφη έχοντας 15.000 φιλάθλους μαζί του στο Παγκρίτιο στάδιο, παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο με 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα, νίκησε 3-0 την ομάδα της Σόφιας και έκανε το μεγάλο βήμα για το Europa League. Μέχρι σήμερα Παρασκευή στις 12 το βράδυ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Μια έντονη πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με τον Μπρεντ να κινείται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για σημαντικές αυξήσεις στην Αγγλία, εφόσον δεν συνεχιστεί η κρατική στήριξη. Στην παράταση ωστόσο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τρεις αφίξεις με παράτυπους μετανάστες είχαμε τα ξημερώματα σε Καλούς, Λιμένες και Γάβδο, με συνολικά 181 άτομα να διασώζονται και να εντοπίζονται από δυνάμεις της Frontex και το λιμενικό. 47 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι λόγω της νόσου καταγράφηκαν το διάστημα από 13 Αυγούστου έως και χθες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες είχαν διαγνωστεί περίπου 150 εγχώρια περιστατικά και έχουν σημειωθεί 13 θάνατοι. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση «Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος καθημερινά στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών». Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Βάρη είναι το πένθος και η απέραντη η θλίψη που επικρατεί στην Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη. Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή προχθές το βράδυ στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου. Ο Άγγελος Περιστέρης ήταν ένας διακεκριμένος πρωτοχορευτής του λαογραφικού ομίλου Χωροκρήτες, ενώ είχε καταφέρει να αναπτύξει βαθύς και ισχυρούς δεσμούς με τη ρεθυμιώτικη κοινωνία, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων μέσα από το ήθος του, την ευγένεια και το πάθος του για την κριτική παράδοση. Ο τραγικός επίλογος για το χαμογελαστό παλικάρι θα γραφτεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρίφωνα στην Παλίνη Αττικής. Με κεντρικό σύνθημα την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, τον τουρισμό, τη βελτίωση των υποδομών, την οδική ασφάλεια και την ενίσχυση της νέας γενιάς πραγματοποιείται αύριο Σάββατο το 31ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μελοποταμιτών στο Ρουμελί Μελοποτάμου στις 10 το πρωί. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν με τον καθιερωμένο αγιασμό και τους χαιρετισμούς των επισήμων και των διοργανωτών, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση του φιλοξενούντος χωριού Ρουμελί. Στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται επίσης η απονομή βραβείων στα καθαρότερα χωριά της πρώην επαρχίας Μελοποτάμου. Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στους ορεινούς όγκους της Κρήτης και στις προοπτικές που διαμορφώνονται για την τοπική οικονομία. Στη συνέχεια, η δεύτερη θεματική ενότητα θα καλύψει το κέριο ζήτημα των μεταφορών και των οδικών υποδομών με άξονες στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την συνολική ανάπτυξη του νησιού μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων και θεσμικών εκπροσώπων. Με διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη γυναίκα στη Σιδία καθώς προχώρησε σε κάψη πολυμάτων καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. 5 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία, ο ΟΦΗ επέστρεψε δυναμικά σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Ο ΟΦΗ, έχοντας 15.000 φιλάθλους μαζί του στο Παγκρίτιο Στάδιο, παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο με 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα, νίκησε 3-0 την ομάδα της Σόφιας και έκανε το μεγάλο βήμα για το Europa League. Μέχρι σήμερα Παρασκευή στις 12 το βράδυ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Μια έντονη πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί άνοδο στις διεθνούς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται κοντά στα 33 δολάρια το βαρέλι και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για σημαντικές αυξήσεις στην Αγγλία, εφόσον δεν συνεχιστεί η κρατική στήριξη. Στην παράταση ωστόσο της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τρεις αφήξεις με παράτυπους μετανάστες είχαμε τα ξημερώματα σε Καλούς, Λιμένες και Γάβδο, με συνολικά 181 άτομα να διασώζονται και να εντοπίζονται από δυνάμεις της Frontex και το λιμενικό. 47 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι λόγω της νόσου καταγράφηκαν το διάστημα από 13 Αυγούστου έως και χθες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες είχαν διαγνωστεί περίπου 150 εγχώρια περιστατικά και έχουν σημειωθεί 13 θάνατοι. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση «Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος καθημερινά στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών». Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Βάρη είναι το πένθος και η απέραντη η θλίψη που επικρατεί στην Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη. Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή προχθές το βράδυ στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου. Ο Άγγελος Περιστέρης ήταν ένας διακεκριμένος πρωτοχορευτής του λαογραφικού ομίλου Χοροκρήτες, ενώ είχε καταφέρει να αναπτύξει βαθύς και ισχυρούς δεσμούς με τη ρεθυμιώτικη κοινωνία, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων μέσα από το ήθος του, την ευγένεια και το πάθος του για την κριτική παράδοση. Ο τραγικός επίλογος για το χαμογελαστό παλικάρι θα γραφτεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στον ιερωνάο του Αγίου Τρίφωνα στην Παλίνη Αττικής. Με κεντρικό σύνθημα την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, τον τουρισμό, τη βελτίωση των υποδομών, την οδική ασφάλεια και την ενίσχυση της νέας γενιάς πραγματοποιείται αύριο Σάββατο το 31ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών στο Ρουμελί Μυλοποτάμου στις 10 το πρωί. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν με τον καθιερωμένο αγιασμό και τους χαιρετισμούς των επισήμων και των διοργανωτών, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση του φιλοξενούντος χωριού Ρουμελί. Στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται επίσης η απονομή βραβείων στα καθαρότερα χωριά της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου. Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στους ορεινούς όγκους της Κρήτης και στις προοπτικές που διαμορφώνονται για την τοπική οικονομία. Στη συνέχεια, η δεύτερη θεματική ενότητα θα καλύψει το κέριο ζήτημα των μεταφορών και των οδικών υποδομών με άξονες στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την συνολική ανάπτυξη του νησιού μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων και θεσμικών εκπροσώπων. Με διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ, βρίσκεται αντιμέτωπη γυναίκα στη Σιδεία καθώς προχώρησε σε κάψη πολυμάτων καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. 5 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία, ο ΟΦΗ επέστρεψε δυναμικά σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Ο ΟΦΗ, έχοντας 15.000 φιλάθλους μαζί του στο Παγκρίτιο Στάδιο, παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο με 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα, νίκησε 3-0 την ομάδα της Σόφιας και έκανε το μεγάλο βήμα για το Europa League. Μέχρι σήμερα Παρασκευή στις 12 το βράδυ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Μια έντονη πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί άνοδο στις διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για σημαντικές αυξήσεις στην Αγγλία, εφόσον δεν συνεχιστεί η κρατική στήριξη. Στην παράταση ωστόσο της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τρεις αφίξεις με παράτυπους μετανάστες είχαμε τα ξημερώματα σε Καλούς, Λιμένες και Γάβδο, με συνολικά 181 άτομα να διασώζονται και να εντοπίζονται από δυνάμεις της Frontex και το λιμενικό. 47 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι λόγω της νόσου καταγράφηκαν το διάστημα από 13 Αυγούστου έως και χθες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες είχαν διαγνωστεί περίπου 150 εγχώρια περιστατικά και έχουν σημειωθεί 13 θάνατοι. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση «Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος καθημερινά στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών». Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπολείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
8: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
13: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
14: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
14: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
10: Ορίστε.
14: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
14: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
15: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340-20737.
1: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέ Μυλοποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
5: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
1: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέ.
6: Αμφιβολή μου ξοπλιαστή, στο νήμο σε βάνω.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Άιντες,
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.
7: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
8: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
7: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Βάρη είναι το πένθος και η απέραντη η θλίψη που επικρατεί στην Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη. Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή προχθές το βράδυ στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αδριανού Κάμπου. Ο Άγγελος Περιστέρης ήταν ένας διακεκριμένος πρωτοχορευτής του λαογραφικού ομίλου Χοροκρήτες, ενώ είχε καταφέρει να αναπτύξει βαθείς και ισχυρούς δεσμούς με τη ρεθυμνιώτικη κοινωνία, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων μέσα από το ήθος του, την ευγένεια και το πάθος του για την κριτική παράδοση. Ο τραγικός επίλογος για το χαμογελαστό παλικάρι θα γραφτεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρίφωνα στην Παλίνη Αττικής. Με κεντρικό σύνθημα την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, τον τουρισμό, τη βελτίωση των υποδομών, την οδική ασφάλεια και την ενίσχυση της νέας γενιάς πραγματοποιείται αύριο Σάββατο το 31ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών στο Ρουμελί Μυλοποτάμου στις 10 το πρωί. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν με τον καθιερωμένο αγιασμό και τους χαιρετισμούς των επισήμων και των διοργανωτών, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση του φιλοξενούντος χωριού Ρουμελί. Στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται επίσης η απονομή βραβείων στα καθαρότερα χωριά της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου. Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στους ορεινούς όγκους της Κρήτης και στις προοπτικές που διαμορφώνονται για την τοπική οικονομία. Στη συνέχεια, η δεύτερη θεματική ενότητα θα καλύψει το κέριο ζήτημα των μεταφορών και των οδικών υποδομών με άξονες στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την συνολική ανάπτυξη του νησιού μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων και θεσμικών εκπροσώπων. Με διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη γυναίκα στη Σιδία καθώς προχώρησε σε κάψη πολυμάτων καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. 5 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία, ο ΟΦΗ επέστρεψε δυναμικά σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Ο ΟΦΗ, έχοντας 15.000 φιλάθλους μαζί του στο Παγκρίτιο Στάδιο, παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο με 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα, νίκησε 3-0 την ομάδα της Σόφιας και έκανε το μεγάλο βήμα για το Europa League. Μέχρι σήμερα Παρασκευή στις 12 το βράδυ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Μια έντονη πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί άνοδο στις διεθνούς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται κοντά στα 33 δολάρια το βαρέλι και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για σημαντικές αυξήσεις στην Αγγλία, εφόσον δεν συνεχιστεί η κρατική στήριξη. Στην παράταση ωστόσο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τρεις αφήξεις με παράτυπους μετανάστες είχαμε τα ξημερώματα σε Καλούς, Λιμένες και Γάβδο, με συνολικά 181 άτομα να διασώζονται και να εντοπίζονται από δυνάμεις της Frontex και το λιμενικό. 47 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι λόγω της νόσου καταγράφηκαν το διάστημα από 13 Αυγούστου έως και χθες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες είχαν διαγνωστεί περίπου 150 εγχώρια περιστατικά και έχουν σημειωθεί 13 θάνατοι. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση «Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος καθημερινά στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών». Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται άθλιος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη. το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
9: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας

0: Ελάτε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
0: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκη. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
2: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
0: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων.

0: Στα φωτογραφία Ματιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφία Ματέος Ματιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
2: θερμοκήπια κήπου,
1: τσεκαστικά,
2: αντλίες,
1: πλυστικά,
2: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
1: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Ουίσκι Βατ 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Χέλμαν στα 330 ml 3,11. Δημητριακά Κέλοξ Κορνφλέικς 375 γραμμαρίων 2,43.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
2: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
1: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-770.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος. Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Βάρη είναι το πένθος και απέραντη η θλίψη που επικρατεί στην Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη. Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή προχθές το βράδυ στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου. Ο Άγγελος Περιστέρης ήταν ένας διακεκριμένος πρωτοχορευτής του λαογραφικού ομίλου Χοροκρήτες, ενώ είχε καταφέρει να αναπτύξει βαθείς και ισχυρούς δεσμούς με τη ρεθυμιώτικη κοινωνία, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων μέσα από το ήθος του, την ευγένεια και το πάθος του για την κριτική παράδοση. Ο τραγικός επίλογος για το χαμογελαστό παλικάρι θα γραφτεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρίφωνα στην Παλίνη Αττικής. Με κεντρικό σύνθημα την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, τον τουρισμό, τη βελτίωση των υποδομών, την οδική ασφάλεια και την ενίσχυση της νέας γενιάς πραγματοποιείται αύριο Σάββατο το 31ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών στο Ρουμελί Μυλοποτάμου στις 10 το πρωί. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν με τον καθιερωμένο αγιασμό και τους χαιρετισμούς των επισήμων και των διοργανωτών, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση του φιλοξενούντος χωριού Ρουμελί. Στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται επίσης η απονομή βραβείων στα καθαρότερα χωριά της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου. Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στους ορεινούς όγκους της Κρήτης και στις προοπτικές που διαμορφώνονται για την τοπική οικονομία. Στη συνέχεια, η δεύτερη θεματική ενότητα θα καλύψει το κέριο ζήτημα των μεταφορών και των οδικών υποδομών με άξονες στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την συνολική ανάπτυξη του νησιού μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων και θεσμικών εκπροσώπων. Με διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη γυναίκα στη Σιδία καθώς προχώρησε σε κάψη πολυμάτων καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. 5 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία, ο ΟΦΗ επέστρεψε δυναμικά σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Ο ΟΦΗ, έχοντας 15.000 φιλάθλους μαζί του στο Παγκρίτιο Στάδιο, παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο με 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα, νίκησε 3-0 την ομάδα της Σόφιας και έκανε το μεγάλο βήμα για το Europa League. Μέχρι σήμερα Παρασκευή στις 12 το βράδυ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Μια έντονη πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για σημαντικές αυξήσεις στην Αγγλία, εφόσον δεν συνεχιστεί η κρατική στήριξη. Στην παράταση ωστόσο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. 3 αφίξεις με παράτυπους μετανάστες είχαμε τα ξημερώματα σε Καλούς, Λιμένες και Γάβδο, με συνολικά 181 άτομα να διασώζονται και να εντοπίζονται από δυνάμεις της Frontex και το λιμενικό. 47 νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι λόγω της νόσου καταγράφηκαν το διάστημα από 13 Αυγούστου έως και χθες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες είχαν διαγνωστεί περίπου 150 εγχώρια περιστατικά και έχουν σημειωθεί 13 θάνατοι. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση «Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος» καθημερινά στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μπαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μπαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026.
3: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί. We'll be right back.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
6: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.

0: 2-10-386-380-160.
1: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
2: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ Μυλοποτάμου την 5η-27 Αυγούστου.
3: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
2: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ.
4: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο κύμο τεσεβάνο.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Άιντες, έλα, μαλούς.
2: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
6: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
5: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για 25χρονο υπηκό Σουδάν και έναν 19χρονο υπηκό νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των καλωμημένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 19χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στο Μεδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 19χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Ρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή λίγο πριν από το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα, ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστο αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την όμιλη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιου, καθώς και 4.000 βαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 βαλονιών. Μια αφετηρία το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η μεγάλη έξοδος στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριος σημειώνεται καιρός του Ρεθύμνου σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 34 και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon. μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκη.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκη. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Πες το ταξίδι. μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η-27 Αυγούστου.
11: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
10: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
12: Αφιβολή μου σοπλιαστή στο κύμο τεσεβάνο.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
12: Άιντες, έλα,
10: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.

0: 2026
1: με τίτλο
0: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
2: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
3: 30 χρόνια πουζάλια!
4: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
4: Σκέφτεσαι έτσι που σκέφτομαι.
2: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος. Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για 25χρονο υπήκοο Σουδάν και έναν 19χρονο υπήκοο Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των Καλών Λιμένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 81χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αβελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 61χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Δρετύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι ο οδηγός επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή λίγο πριν από το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 βαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 βαλονιών. Με αφετηρία το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριος σημειώνεται καιρός του Ρέθυμνου σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 34 και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Mad στο Πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μωρό Μάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
3: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
3: αντλίες,
2: πλυστικά,
3: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
0: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
2: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου, την 5η 27 Αυγούστου.
8: Τα πιο γλυκά και τρίφερα, τα πιο γλυκά και τρίφερα.
1: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
9: Αφιβολή μου σοπλιαστή, στο κύμο σε βάνω.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
9: Άιντες, έλα,
1: διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΘΕ.
10: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του

0: Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ευθύνη να είσαι κριτικός.
0: 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησε μνημενικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπηκό Σουδάν και έναν 19χρονο υπηκό Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των καλωμημένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 81χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 61χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Ρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Με αφετηρία το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
1: εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
12: Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
11: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμ.
13: Αφιβολή μου ξοπλιαστή, στο νήμο σε βάνω.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
13: Άιντες,
11: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέμ.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό

0: Ελάτε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
0: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
10: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, ακόμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
11: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 7.

0: ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
2: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
3: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησε με λιμενικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπηκό Σουδάν και έναν 19χρονο υπηκό Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των Καλομιμένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 69χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 29χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 69χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχέας Δρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική φέρετερα είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Νέα αφετηρία, το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Rethymno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Rethymno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: τσεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
6: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
13: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
13: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
13: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
3: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
2: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
2: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
3: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
3: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο
6: Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλεφωνώ 2834 020 737.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
6: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ Μιλοποτάμου την 5η-27 Αυγούστου.
13: Τα πιο γλυκά και τρύφερα. Τα πιο γλυκά και τρύφερα.
6: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ.
14: Αφιδονή μου ξοπλιαστή, στο νούμο σε βάνω.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Άιντες,
6: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.
15: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
16: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
15: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μιλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησε μυρμηνικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπηκό Σουδάν και έναν 19χρονο υπηκό Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των καλωμημένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 69χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 69χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Ρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Με αφετηρία το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η μεγάλη έξοδος στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
0: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Τραβελότοπος.com.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκη. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Dallas FM 88,6 και dallasfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
6: μας έχω στην καρδιά μου. Χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
7: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 7.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
5: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος. Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καλούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησε μνημενικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπήκο Σουδάν και έναν 19χρονο υπήκο Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των Καλών Λιμένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 19χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 69χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Δρετύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Νέα αφετηρία, το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340-20737.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαρά.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Ουίσκι Βατ 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Χέλμαν 430 ml 3,11. Δημητριακά Κέλοξ Κορνφλέιξ 375 γραμμαρίων 2,43.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
2: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
1: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
3: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο νήμο τεσεβάνο.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Άιντες, έλα, μαλούς.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΦΕ.
3: Ο πραγματευτή.
4: 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
5: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: το έχουμε.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπήκοο Σουδάν και έναν 19χρονο υπήκοο Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των Καλομιμένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 19χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφορό τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 61χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Ρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Με αφετηρία το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
0: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
0: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
0: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
0: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
2: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28-34-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
10: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
11: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
10: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμ.
12: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο τίποτε σε δάνο.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
12: Άιντες,
10: διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΘΕ.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
8: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Καλαϊντσάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μελοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 2834 020 737.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
15: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
14: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μυλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 7.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9

0: Κόσμος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπηκό Σουδάν και έναν 19χρονο υπηκό Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των Καλών Λιμένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 81χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αβελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 61χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Δρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική φέρετερα είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Με αφετηρία το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
0: προπονητική,
2: αισθητική,
0: διοίκηση,
2: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στον χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
13: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήτανε. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
10: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Ορθέ Μυλοποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
11: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
10: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέ.
12: Αφιδονή μου ξοπλιαστή, στο τίμο σε δάνο.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872, είσοδος 5 ευρώ.
12: Άιντες,
10: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.
13: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
14: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
13: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Ασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπηκό Σουδάν και έναν 19χρονο υπηκό Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των Καλών Λιμένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 69χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 69χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχέας Ρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιου, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Νέα αφετηρία, το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η μεγάλη έξοδος στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα άνοιξε ξανά.
8: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
7: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
8: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
7: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
8: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
8: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω για οικίες». Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
13: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
17: Άμα σ' έχω στην καρδιά μου χώμα δεν πατώ, μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
16: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-7.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
5: Σκέφτεσαι έτσι που σκέφτομαι.
2: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
3: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπηκό Σουδάν και έναν 19χρονο υπηκό Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των καλωμημένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 19χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 19χρονος, μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Δρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διοίκηση τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Με αφετηρία το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η μεγάλη έξοδος στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
0: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
2: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: ψεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
8: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
9: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
8: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
10: Αφιδονή μου ξοπλιαστή στο τίμο σε βάνο.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
10: Άιντες,
8: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΟΦΕ.
11: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
12: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
11: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπήκοο Σουδάν και έναν 19χρονο υπήκοο Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των Καλομνημένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 69χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 29χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 69χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Ρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Νέα αφετηρία, το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η μεγάλη έξοδος στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μωρο μάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900 ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
6: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
1: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-77.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
7: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησε μιμενικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπηκό Σουδάν και έναν 19χρονο υπηκό Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των καλωμημένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 19χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 61χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Δρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διοίκηση τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιου, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Με αφετηρία το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η μεγάλη έξοδος στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χλ. Γενάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28 310 24 111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
9: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
9: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου Και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκατσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
11: Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
9: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ.
12: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο νύμο σε βάνο.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
12: Άιντες,
9: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.
13: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
14: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
13: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μιλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 ελοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καρούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο υπηκό Σουδάν και έναν 19χρονο υπηκό Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των Καλομνημένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 61χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 61χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Ρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική περαιτέρω είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Με αφετηρία το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολιετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Undercover. Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
9: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
3: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μυλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 7.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι έτσι που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
7: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συνεχίσει είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα Σάββατο εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 αλλοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καλούς Λιμένες. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησε με λιμενικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για 25χρονο υπήκοο Σουδάν και έναν 19χρονο υπήκοο Νοτιού Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές. Οι δύο αυτές νέες υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφήξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμη 44 ατόμων νότια των Καλών Λιμένων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 19χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο, όπου έχασε τη ζωή του 21χρονος Άγγελος Περιστέρης. Ο 69χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή χθες Παρασκευή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Δρεθύμνου και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Καθοριστική φέρεται να είναι η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα του δυστυχήματος. Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα μας 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο οι ενεργοποιήσεις ξεπερνούσαν τις 600.000. Νέα υπόθεση με παράνομα αλκοολούχα ποτά και φιάλες με αέριο γέλιο αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 62χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Κατά την έρευνα, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των προϊόντων, εντοπίστηκαν 3.108 συσκευασίες με συνολικά 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για την νόμιμη κατοχή και διακίνησή τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αερογέλιο, καθώς και 4.000 μπαλόνια. Η συνολική ποσότητα των φιαλών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 18.000 μπαλονιών. Νέα αφετηρία, το πακέτο ελαφρύνσεων ενισχύσεων της ΔΕΘ, η ελληνική οικονομία εισέρχεται από τον επόμενο μήνα σε ένα τετράμινο πυκνών εξελίξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος και τα επόμενα χρόνια μέσω των προώρων αποπληρωμών και η προοπτική περαιτέρω αναβαθμίσεων στο νέο κύκλο αξιολογήσεων που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές του 2027, αλλά και ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχους έως το 2030 και παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ την παράσταση Μπουδάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, στο γήπεδο Μαργαριτών. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπό νέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
3: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
2: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμ.
4: Αφιδονή μου ξοπλιαστή στον τίμο σε δάνο.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Άιντες,
2: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ορθέμ.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.